0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
2: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: This is LGR.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

LGR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

0: αλλάξεις, θέλει χάδι να με πιάσεις και μαλλιά να με τραβήσεις.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

την άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Παραμείνετε μαζί μου. Θα δούμε λιγάκι τον καιρό. Να δούμε τι γίνεται σήμερα που έχουμε και το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival εκεί στο κοινοτικό κέντρο, για να δούμε τι θα γίνει. Εύχομαι να είναι καλός ο καιρός και να περάσουμε ωραία. Θα πούμε λεπτομέρειες λίγο πιο ύστερα. Θα δούμε λίγο τα έντυπα κυπριακά, ελληνικά καθώς και διεθνή νέα. Έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα, αλλά όσο επί το πλείστον πολλή μουσική. Μείνετε εδώ λοιπόν μαζί μας για την δική σας ενημέρωση και τη δική σας πάντα διασκέδαση. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι μας, 4 του Οκτώβρη σήμερα, και προχωράμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, στο ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Ο καιρός σήμερα λοιπόν 11 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι 21 βαθμούς. Γύρω στις 3 η ώρα θα είναι στους 21 βαθμούς. Ο ήλιος θα προσπαθεί να κάνει την εμφάνισή του, θα προσπαθήσει να κάνει την εμφάνισή του γύρω στις 11 περίπου και θα μπαινοβγαίνει μέχρι και τις 4, για να δούμε. Φαίνεται καλός ο καιρός. Προς το παρόν 11 βαθμοί και θα ανέβει μέχρι 21 βαθμούς. Αυτά. Για να δούμε το βραδάκι. Θα δύσει ο ήλιος σήμερα 6 και 32 λεπτά με την θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους που θέλουν να γνωρίζουν αν θα βγει το φεγγάρι απόψε. Δεν θα μας κάνει τη χάρη, κυρία Άννα μου, λυπάμαι. Θα ξημερώσει με το καλό 7 και 8 λεπτά το πρωί αύριο της Δευτέρας με τη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα προγνωστικά λοιπόν για τον καιρό για σήμερα και αύριο. Ωραία, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα δούμε σε λίγο και τα έντυπα. Θα πάμε στα κυπριακά, μετά ελληνικά και στη συνέχεια θα δούμε και τα διεθνή νέα, τίτλους ειδήσεων. Αν είναι κάτι ενδιαφέρον θα το δούμε αναλυτικότερα κατά την δική μας πάντα άποψη. Καλημέρα σας λοιπόν.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καζονάκης και Απών μας έφεραν στα 35 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά τις 7 εδώ στο Λονδίνο, 35 λεπτά μετά τις 9 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Πρέπει να πάμε να δούμε λίγο τα έντυπα, τα κυπριακά. Σχίσουμε με τα κυπριακά. Μια φωτογραφία εδώ με ambulance, για να δούμε τι έγινε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Τραγωδία, λέει, στην Λευκωσία. Έσβησε σε εισαγωγικά στην άσφαλτο η φωτεινή πασχάλη, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της. Κρίμα. Η Ανίτα, ο δύσκολο δρόμος προς το 2028. Έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συμβαίνουν πολλά γύρω από αυτό το θέμα. Δύο οδηγοί πιάστηκαν τύφλα στο Μεθύσι, 5 φορές πάνω από το όριο. 45χρονος έγραψε, λέει, 131 μίλια, όχι μίλια Βασίλη, όχι, 131 mg στο αλκοτέστ. Άλιστα, μια πιο κάτω να δούμε. Μια φωτογραφία εδώ. Η Βαλέρια μας μιλά για το wellness, την δύναμη της γυναικείας κοινότητας και το όρμα για την Κύπρο. Η Βαλέρια. Μπράβο, Βαλέρια. Πιο κάτω. Ανοίγει τα χαρτιά του και καταστρώνει πλάνο ο Μάτζιος. Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κύπρο μας, θα πέσει, λέει, και χαλάζει. Και λίγο πιο κάτω, αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός του μοιραίου ναυαγίου στους 19 οι νεκροί στην Κερίνια. Πιο κάτω, δεν βάζουν μυαλό οι οδηγοί, τσάκωσαν 34 μεθυσμένους στο τιμόνι, 12 συλλήψεις για σωρία αδικημάτων. Πίνουν και οδηγούν, που είναι πολύ άσχημο αυτό. Εξωσωματική στην Κύπρο, το νέο τοπίο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ο συνήγορος του ασθενούς στο Αλφα. Αυτά είναι τα κυριότερα παράπονα 534 μέσα σε μόλις 4 μήνες. Και εδώ ένα βίντεο και πάλι άστραψε, λέει, και βρόντεξε η Κύπρος. Κακοκαιρία, λοιπόν. Αυτά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν τα νέα της Κύπρου μας. Αν θέλετε να δούμε πώς έγινε και αυτό το δυστύχημα, δυστυχώς, όπου έχασε τη ζωή της η κυρία Φωτεινή Πασχάλη, 67 ετών, νέα τραγωδία σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στην άσφαλτο, με γυναίκα οδηγό να χάνει τη ζωή της σε θανατηφόρο οδική σύγκρουση στη Λευκωσία. Πρόκειται για την κυρία Φωτεινή Πασχάλη, 67 ετών, από την Αντούπολη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 6:45 το απόγευμα, ενώ η 67χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητό της στην οδό Σποράδων. Έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και αφού ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, προσέκρουσε σε περιτύχισμα, όπου και ακινητοποιήθηκε. Η Πασχάλη, η οποία δεν έφερε προστατευτική ζώνη, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της και χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον επεγκλωβισμό της, καθώς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επικαθήκον γιατρός πιστοποίησε δυστυχώς τον θάνατο της. Αιωνία της να είναι η μνήμη. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά και μετά γυρνάει πίσω να δούμε και τα ελληνικά έντυπα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι. Με τον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

διαλύσει το φως και μας έφερε στις 7:45 και πάμε να δούμε λίγο τα ελληνικά έντυπα. Κυρίες και κύριοι, βλέπω κάποια βίντεο εδώ, κάποιες φωτογραφίες, πλημμύρες από ό,τι αντιλαμβάνομαι στην Κρήτη. Σαρωτικό, λέει, το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί χωρίς νερό λόγω ζημιών 2.500 κάτοικοι. Και αυτό έγινε, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη. Πάνω από 22.000 κεραυνούς σε ένα 24ωρο. Έκτακτο δελτίο, ΕΜΗ, η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτικής προστασίας, πως η κλίση στο 112 έσωσε τους 20 εγκλωβισμένους στα φέρμα Λασιθίου. Ο ρόλος, λέει, του γεωεντοπισμού. Πολύ ωραία. Πιο κάτω. Κόφτης σε εισαγωγικά στα social media για κάτω από 15. Πόσο μικρή και πόσο μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Οι κίνδυνοι και οι παγίδες, τι λένε οι ειδικοί. Πιο κάτω. Θάνατος Μαζονάκη και πάλι νέες καταγγελίες για τον γιατρό. Έκανε διαγνώσεις μέσω υπολογιστή και για μετενσάρκωση. Καρκίνος του μαστού, 9.000 νέες διαγνώσεις τον χρόνο στην Ελλάδα και τα χιλιάδες βήματα του Race for the Cure.

0: 5 Τούρκοι, είπε το καθεστώς, πρόσφυγα, παρήγαγαν κάναβη στην Μεσσηνία και την πολλούσαν στα εξάρχεια. Πιο κάτω, The Voice, λίγησαν σε εισαγωγικά οι κριτές για τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν έκρυβε τα σκοτάδια του, είπαν. Πως οι Βούλγαροι έγιναν προαιώνιοι εχθροί των Βυζαντινών. Ο Κρούμος που έκανε κούπα για κρασί το κρανίο του Νικηφόρου και η εκδίκηση του βασιλείου του Βουλγαροκτόνου. Ακούστε ρε παιδιά αυτό, πάμε να το ξαναδιαβάσω αυτό. Είναι συγκλονιστικό. Πως λέει οι Βούλγαροι έγιναν προαιώνιοι εχθροί των Βυζαντινών. Ο Κρούμος που έκανε κούπα, λέει, το κρασί, το κρανίο του Νικηφόρου και η εκδίκηση του βασιλείου του Βουλγαροκτώνου. No comment. Ελληνική Εθνική Ελλάδας λοιπόν υποδέχεται την Γερμανία. Phil Collins. Τι κάνει ο Phil Collins? Η συγγνώμη στον Paul McCartney μετά από 24 χρόνια παρεξήγησης. Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα. Οκ. Okay, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα στα 48 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα. Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και όπως έχω πει, με τον ήλιο μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Ένα και μοναδικό.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Αυτά κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι γίνεται εδώ με τα διεθνή νέα. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world και εκεί θα βρούμε ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Πριν πάμε να δούμε τα νέα, τα διεθνή, θέλω να σας πω για ένα νέο αυθεντικό. Σήμερα το πρωί λοιπόν πάω εκεί στο σταθμό του λεωφορείου για να πάρω το λεωφορείο να έρθω εδώ. Γύρω στις 6 ώρα το πρωί λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα με τον ακόμα το φως της ημέρας δεν έφεξε καλά. Είναι ακόμα δύο άτομα εκεί και περνά ένας μελαχρινός και σταματά και τι μου λέει. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Do you know who I am? Του λέω I'm sorry, no. Και μου λέει το όνομά του και μου λέει εγώ, μου λέει, μόλις απελήθηκα από τις φυλακές πριν 2 ώρες, παρακαλώ, μετά από 6 χρόνια φυλάκισης, γιατί, λέει, το είπε μόνος του, γιατί βίασε, λέει, την θεία του. Κύριε Λέισον, λέω, τι να του πω, δεν είπα τίποτε, έμεινα κόκκαλο, ειλικρινά. 6 ώρα το πρωί στο σταθμό να σταματά κάποιος, ένας μελαχρινός, και να σου λέει ότι μόλις απελήθηκε πριν από 2 ώρες από τη φυλακή γιατί είχε βιάσει θεία του, και να μένεις κόκκαλο. Αυτό είναι αυθεντικό νέο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Διεθνή νέα και για να δούμε. Στην Ουκρανία, λέει ο Μέρτς, η Γερμανία προσφέρει πακέτο στήριξης και μεγάλη συμφωνία για την παραγωγή drones. Ο Μπέρναμ θέλει να φέρει πιο κοντά Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση, ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Ποιες επιλογές υπάρχουν στο τραπέζι, λέει. Οικονομία, μάλιστα. Για να δούμε πιο κάτω. Η Ουκρανία ετοιμάζει απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις με πλήγματα στα δηληστήρια. Τι γίνεται αυτός ο πόλεμος, ρε παιδί, τι γίνεται, γιατί έμεινε στημένο, χάλασαν όλα. Πιο κάτω, Κάρμελ, ειδική εισαγγελέας αναλαμβάνει την έρευνα για την υπόθεση καταγγελίας ομαδικού βιασμού στο Πανεπιστήμιο. Άλλες είναι οι 10 κορυφαίες χώρες για ταξίδια και τουρισμό στον κόσμο. Ενδιάμεσες εκλογές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι Δημοκρατικοί ίσως, λέει, βρήκαν την συνταγή για την ανατροπή εδρών στις κόκκινες πολιτείες. Και το θέμα αυτό με το Fly Dubai, και πάλι αυτό είναι, λέει, ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε με τσεκούρι στον πιλότο. Μα έλεγαν ότι ήταν μαχαίρι, τώρα τσεκούρι, πού βρήκε το τσεκούρι? Μα λένε και ψέματα, νομίζω. Το τσεκούρι που βρέθηκε τώρα, θυμήθηκαν, έλεγαν είναι μαχαίρι, τώρα είναι τσεκούρι. Λοιπόν, Donald Trump, καταγγελίες για χρηματοδότηση τηλεοπτικών διαφημίσεων από τους φορολογούμενους. Στη Μαδρίτη σχεδόν 500.000 άνθρωποι διαδήλωσαν για την στεγαστική κρίση. Πιο κάτω, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εμφανίστηκε αεροσκάφος με 6 επιβαίνοντες. Εξαφανίστηκε αεροσκάφος με 6 επιβαίνοντες. Απογειώθηκε από τις Βερμούδες. Πιο κάτω, η Κρίστα Πάικ παρετήθηκε ο διοικητής των φυλακών του Tennessee. Εκτελέστηκε, λέει, η Κρίστα Πάικ ή θα εκτελεστεί, και παραιτήθηκε, λέει, ο διοικητής των φυλακών του Tennessee για αυτήν την υπόθεση. Πνευμονική πανόλη στην Σιβηρία, σχεδόν 200 άνθρωποι, λέει, υποφέρουν από αυτό το πρόβλημα. Πιο κάτω, Anthropic προσπάθησε να πείσει τον Πάπα. Η Anthropic προσπάθησε να πείσει τον Πάπα, λέοντα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει συνείδηση. Πώς θα λειτουργήσει η εθελοντική συμφωνία Trump για την αυτορύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Κρίστα Πάικ νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της. Α, είναι αυτή η κοπελιά που δεν τα βάλε κάτω η καρδιά της και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο. Ελεύθερος με εγγύηση ο Βρετανοϊρανός ύποπτος για την σχεδιασμένη επίθεση στην βάση ΡΑΦ. Η Ισπανία τουλάχιστον 11 τραυματίες από την κατάρρευση οροφής σε μπαρ. Και πιο κάτω η Γαλλία, μαθητικός ξεσηκωμός στα προάστια του Παρισιού, πυροδοτεί διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα. Αυτά ήταν τα διεθνή νέα, οι τίτλοι ειδήσεων των διεθνών νέων, και έχουμε ένα διαφημιστικό, το ακούμε και μετά έχουμε και το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε εδώ μαζί μας, με τον ήλιο να είναι εδώ παρόν, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι σήμερα, και θα περάσουμε καλά εκεί στο τρίτο Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, αρχίζοντας η ώρα 10 και τελειώνοντας γύρω στις 6:30, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και πολλά περίπτερα με διάφορα φαγόσιμα και άλλα. Θα σας πω περισσότερα λίγο πιο ύστερα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
3: A Labour councillor in Hounslow has been arrested and charged with fraud by abuse of position. Councillor Gurbachan Singh Athwal, 75, of Southall, was charged via postal requisition on Friday, September the 25th, following a voluntary interview in October 2025. The charges relate to a role he held as treasurer of Sri Guru Singh Si Sabha Southall over a period of around 8 years. The charity manages the two largest gurdwaras, Sikh places of worship, in Southall. He is currently the Labour councillor for Heston East in Hounslow, following his election in May 2026. At the time of writing, the Hounslow Labour Group, which has a majority of one, has not withdrawn the whip from Councillor Athwal. He also remains a trustee of the charity, according to the Charity Commission website. He is expected to appear at Uxbridge Magistrates Court on Tuesday, October the 27th. London needs devolved powers on par with Wales and Scotland to solve the capital's housing crisis, ministers have been told. Green Party Assembly member Benali Hamdakshe said City Hall's fiscal powers were far behind comparable European counterparts like Madrid and Berlin. Prime Minister Andy Burnham has granted mayors across the country further powers since coming into office, such as the ability to levy an overnight tourist tax on visitors And has announced plans to allow authorities to retain a portion of income tax raised in their areas. However, Mr. Hamdark said there was still a huge gulf in devolution between what Whitehall has given and what City Hall needs, especially when compared to major cities like New York. Closing the gap would allow the Mayor of London to raise more money and invest further in house building schemes, he added. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω για την εκδήλωση που έγινε χθες εκεί στο Αναστάσια Lodge, το περπάτημα από το Αναστάσια Lodge στο Autumn Gardens. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν σημείωσε, με αρκετούς συμμετέχοντες, όπου περπάτησαν από το Αναστάσια Lodge έως το Autumn Gardens. Το Αναστάσια Lodge βρίσκεται στο 10-14 Arundel Gardens, Wichmore Hill, και περπατήσαμε, διανύσαμε λοιπόν 4 χιλιόμετρα και φτάσαμε στο Autumn Gardens, όπου ήταν μια έτσι ευχάριστη μέρα, ευχάριστη εκδήλωση. Συναντήσαμε αρκετό κόσμο. Μεταξύ αυτών που περπάτησαν ήταν και ο κύριος Μελής Ούρης και η κυρία Αναστασία Ούρης και η οικογένειά τους, τα παιδιά και τα εγγόνια και όλοι. Επίσης ο Κύπριος βουλευτής Βάμπος Χαραλάμπους και κάνσελος. Βρεθήκαμε λοιπόν εκεί στο Autumn Gardens, όπου τερμάτισε η διαδρομή, έγιναν κάποιες ομιλίες, μας μίλησαν και οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης, η οποία είναι η Ευγενία Πλατάκη, με υπευθυνότητα στη διοργάνωση και στην she's the development manager. Μας μίλησαν εκπρόσωποι της του Alzheimer's Society, κάνσελος. Περάσαμε έτσι μια πολύ ωραία μέρα. Προσφέρθηκαν εδέσματα και ποτά. Αυτά. Τεράστια επιτυχία, μεγάλη επιτυχία. Εάν επιθυμείτε ακόμα και τώρα, μπορείτε να κάνετε την εισφορά σας για το Alzheimer Society, για την ασθένεια dementia, άνοια. Μπορείτε να μπείτε στο www.justgiving.com/page/from-home-to-home-walk. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για να κάνετε την εισφορά σας. Αυτά. Λοιπόν, συγχαρητήρια στους διοργανωτές και να καλημερίσουμε όλους εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, τους θαμώνες, το προσωπικό και όλους. Πολύ ευγενικοί όλοι τους εκεί, με πολλή διάθεση να βοηθήσουν και να τους χαρίσουμε το γιασεμίν στην πόρτα σου που ήρθα να το κλαδέψω, και νόμισε η μάνα σου πως ήρθα να σε κλέψω.

0: Κατερίνα Παπαδοπούλου, κυπριακό τραγούδι, το Γιασεμίν στην πόρτα σου, καταπληκτική ερμηνεία, μπράβο της, συγχαρητήρια. Κάτω από τον ίδιο ουρανό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το τρίτο διγενωτικό κυπριακό φεστιβάλ. Υπάρχουν μέρες που η γεωγραφία λυγίζει μπροστά στο συναίσθημα, μέρες που οι αποστάσεις εκμηδενίζονται και η μυρουδιά από τα μακαρόνια του φούρνου, τα σουβλάκια και άλλων παραδοσιακών κυπριακών εδεσμάτων καταφέρνει να τρυπήσει την πρωινή ομίχλη του Λονδίνου. Σήμερα Κυριακή λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, είναι μια τέτοια μέρα. Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της Παρυγίας μας, στείνεται ένα γεφύρι φτιαγμένο από τις κοινές μας ρίζες. Το τρίτο διγενωτικό κυπριακό φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι ένα ζωντανό καταφύγιο μνήμης, μια ανοιχτή αγκαλιά που χωράει ολόκληρο το νησί μας, από την Κερίνια μέχρι τη Λεμεσό και από την Αμόχωστο μέχρι την Πάφο. Εδώ οι φωνές μας σμίγουν χωρίς σύνορα. Η μουσική και το τραγούδι γίνονται η κοινή μας γλώσσα και τα βήματα των παραδοσιακών χωρών πατούν πάνω στο ίδιο χώμα της νοσταλγίας. Στους στίχους των τσατιστών και στα γέλια των παιδιών που τρέχουν στους διαδρόμους αντυχεί η υπόσχεση ενός κοινού μέλλοντος. Οι πάγκοι γεμίζουν με τις γεύσεις της πατρίδας, με παραδοσιακά εδέσματα καμωμένα με μεράκι και βιβλία που κουβαλούν την ιστορία μας. Κάθε γωνιά και ένας ψήθυρος ειρήνης. Κάθε χαμόγελο και ένα βήμα πιο κοντά. Το πρόγραμμα εκτείνεται σε όλη την διάρκεια της ημέρας και περιλαμβάνει κοινές πολιτιστικές δράσεις και από τις δύο κοινότητες, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους της Παρυγίας. Ζωντανή μουσική και τραγούδι με καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα θα ερμηνεύσουν τραγούδια και στις δύο γλώσσες, γιορτάζοντας την κοινή μουσική παράδοση του νησιού. Παραδοσιακοί χοροί θα σμίξουν τους συμπατριώτες μας σαν τα παλιά τα καλά τα χρόνια. Ποίηση και τσατιστά από καλλιτέχνες και από τις δύο κοινότητες και στις δύο γλώσσες θα φέρουν αναμνήσεις των παλιών καλών καιρών στο μικρό μα νησί Κύπρος. Ειδικά διαμορφωμένος χώρος με δημιουργικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες απασχόλησης για τους μικρούς επισκέπτες. Περίπτερα και αγορά με πλούσια παρουσία τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργών με χειροποίητα προϊόντα, καθώς και πάγκοι με βιβλία και άλλα, τα βρίσκονται εκεί για τους επισκέπτες σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου στους δρόμους του φιλόξενου Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου με ελεύθερη είσοδο. Με μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά κυπριακά φαγητά, σνακ, παραδοσιακά γλυκά και ποτά. Οι ομιλητές θα είναι εκπρόσωποι από οργανώσεις και από τις δύο κοινότητες, καθώς και ομιλία από τον εξοχότατο υπαταρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δόκτωρα Κυριακό Κούρο, στο επίσημο άνοιγμα του φεστιβάλ. Οι ομιλίες θα γίνουν γύρω στις 1:30 μετά το μεσημέρι. Εκεί που οι διαχωριστικές γραμμές σβήνουν κάτω από τον ίδιο ουρανό, η καρδιά του τόπου μας χτυπά ξανά μαζί. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, σήμερα 4 Οκτωβρίου, το τρίτο διγενωτικό φεστιβάλ θα είναι απλώς, δεν είναι απλώς μια συνάντηση, είναι μια ανοιχτή αγκαλιά, μια γέφυρα κτισμένη με τις κοινές μας μνήμες, τους καημούς και τις ελπίδες μας. Πρέπει να βρεθούμε εκεί για να θυμηθούμε πως η μουσική δεν χρειάζεται μετάφραση και πως το γέλιο των παιδιών μας έχει την ίδια ακριβώς μελωδία. Σε μια εποχή που ο κόσμος επιμένει να διαιρεί, εμείς επιλέγουμε να μοιραστούμε το ψωμί, την τέχνη και τα όνειρά μας. Κάθε βήμα μας στο κοινό αυτό χώρο είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στο αύριο. Μια απόδειξη πως η ειρήνη δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, αλλά είναι οι άνθρωποι που χτίζονται μαζί και κοιτάζονται στα μάτια. Ελάτε λοιπόν να ενώσουμε τις φωνές μας, να γίνουμε το ζωντανό παράδειγμα πως η συνύπαρξη είναι η μόνη αληθινή μας πατρίδα. Θα σας δούμε εκεί. Εμείς θα είμαστε εκεί. Καλή σας ημέρα. 10 η ώρα λοιπόν αρχίζει, ανοίγουν οι πόρτες μέχρι τις 6:30, κυρίες και κύριοι, με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα το αναφέρω λίγο πιο ύστερα το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, έτσι για να γνωρίζετε. Πάμε να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ο Κροτής, ο Δημήτρης Ομορφίδης, επιθυμεί να χαρίσει στην αείμνηστη σύζυγό του την Κυριακή το τραγούδι «Ήβαλα, Ήβαλα». Αιωνία της να είναι η μνήμη, αγαπητέ Δημήτρη. Καλή σου μέρα. Πριν να ακούσουμε το τραγούδι, να σας θυμίσω για τις δύο παραγγειακές εφημερίδες, οι οποίες, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορούν εδώ. Η Κυριακή, η Κυπριακή εφημερίδα, η Παρικιακή, που την έχουμε και εδώ στα γραφεία μας, την λαμβάνουμε κάθε Πέμπτη και μπορείτε να τη βρείτε και εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, και είμαι σίγουρος σήμερα στην εκδήλωση εκεί, στο τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, θα βρίσκεται η Παρικιακή. Επίσης, να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες εκεί και τον νέο διευθυντή, τον Γιώργο, τον George Τσάλος, και να πούμε και για την Ελευθερία που διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Έλληνας. Διαβάστε λοιπόν σήμερα την Ελευθερία, Read Today, μπείτε στο 3w.elefteria.co.uk. Μπείτε λοιπόν εκεί και διαβάστε την Ελευθερία στα 3w.elefteria.co.uk. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Έλληνα και να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι το οποίο έχουμε ετοιμάσει εδώ για τον καλό μας τον φίλο και ακροατή, τον Δημήτρη Ομορφίδη, που αφιερώνει στην αείμνηστη σύζυγό του Κυριακή.

Σε 10 λεπτά θα έχουμε το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους καλούς μας συνεργάτες, κάποιους διαφημιστές μας, κάποιους καλούς φίλους, και αρχίζω από το Δήμος Continental, εκεί στο 8 Green Lanes, Palmer's Green. Καλημέρα να πω στον Μάριο, καλημέρα και στην Ειρήνη και στην υπόλοιπη παρέα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και να πούμε ότι σας περιμένουμε καθημερινά από το πρωί, από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ, για να σας ξυπηρετήσω. Καλημέρα στα Αστέρια και good morning to Cleaners United, all the boys and the girls. Good morning to you and thank you very much for your services. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Αρναούτη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Να πάω λίγο εκεί στο αρώμα για να πω καλημέρα στον κύριο Ανδρέα και την κυρία Μαρία και την Λίτσα και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στον Παπινώντας. Όλα τα καλά παιδιά εκεί. Καλημέρα στον Άντι εκεί στο Wilton, στο Cuisine Express, στην ομάδα εκεί. Όλοι, τον Άρη και τους υπόλοιπους. Και να έρθω λίγο εδώ πίσω στο Palmer's Green και πάλι, για να χαιρετήσουμε το Ζούρτος Πούτσες, το Kikis Mikkelsen Suppliers. Να χαιρετήσουμε πιο πάνω δίπλα από το Δήμος Continental, είναι το Wild Bee. Καλημέρα στον Θείο και την ομάδα του. Καλημέρα στον Στέλιο που συνεργάζεται μαζί με το Θείο, ο Στέλιος. Και επίσης να χαιρετήσω όλους εκεί στο Taste of Cyprus. Καλημέρα στο Μόντι, καλημέρα στα καλά τα κορίτσια και τα γόρια. Ιδιαίτερα να πω καλημέρα στην Ειρήνη και στους υπόλοιπους εκεί.

και όλους τους θαμώνες, τους τακτικούς και μη, τον κύριο Κώστα τον Καλμαρά, τον Κρίς, τον Ιουσούφ, τον Δημήτρη, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, όλους εκεί ανεξαιρέτως, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο θέλω να χαρίσω επίσης στην κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, με πολλές ευχές, πάντα καλές δουλειές και πολλές ευχαριστίες, κυρία Δέσποινα μου, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θα πω και για τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Βαρόση Lettings and Estates, που είναι χορηγή μου κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαύρου, Δόκτωρ Μαύρου, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να τους χαρίσουμε το άρωμα. Καλό. Το άρωμα. Πάμε στο άρωμα. Φύγαμε. Μαρία Άννα Ματερού. Ακούστε φωνή, ε.

πολύ ωραίο τραγουδάκι. Να πω καλημέρα στην κυρία Μαλία που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κυρία Μαλία μου, να είστε καλά. Και αναμένουμε κυρίες και κύριοι το Δελτίο Ειδήσεων. Πριν από αυτό όμως λέω να ακούσουμε για τον Αργυρό. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου στο Royal Albert Hall με επίσημο ραδιοφωνικό χορηγό το LGR. Κωνσταντίνος Αργυρός coming to London the 22nd of October at the Royal Albert Hall and official radio partner London Greek Radio. Έλα Αργυρέ, πάμε με τις καμπάνες και μετά έχουμε και το Δελτίο Ειδήσεων. Έτσι, πρώτα όμως ο Αργυρός μας, φύγαμε Αργυρό.

0: μέσα στα μάτια σου.
1: Θάλασσε.
2: Η κυρία Αντώνη Δράμος και θάλασσες, κυρίες και κύριοι. 8 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο και 8 λεπτά μετά τις 11 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Καλημέρα σε όλους, όπου και να είστε. Έχουμε το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, το οποίο θα περάσουμε να ακούσουμε σε λίγο. Θέλω να πω κάποιες καλημέρες και να το χαρίσω στον Τάσο και τον Νίκ, εκεί στον Νίκολα Φρίντες, στο Harry Gay. Καλή σας ημέρα. Το χαρίζω επίσης σε όλη την ομάδα εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, την Επιτροπή, τον Πρόεδρο και όλους τους άλλους, ιδιαίτερα στον καλό μου του φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Καλημέρα Τόνι, τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά. Να σε δούμε εκεί στο Bicommunal Cypriot Festival σήμερα, Τόνι μου, κόπιασε, και όλοι οι άλλοι. Να χαιρετήσω, λέω, και το Mom's Bistro εκεί στο Mid Little Road, τον φίλο μου τον Roger Greg, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τους υπόλοιπους. Καλημέρα από στον Μπανίκο, στο Δημητρίου in English, και λίγο πιο κάτω είναι το καφενείο Νικοσία. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Απέναντι είναι ο Κυπρέος και όλους τους Κυπρέους τους χαιρετώ και τους Ελλαδίτες. Καλημέρα σε αυτούς που οδηγούν, που είναι στα μάξι και μας ακούν διδακτικά. Τον Τάσο, τον Χάνα, τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Ανδρούλα, τον κύριο Πέτρο, τον Δώρο, τον Μούλο, τι κάνει Ζώρο. Και επίσης να μην ξεχάσω να πω καλημέρα στον Θανάση και τον Γιάννη εκεί στο Λουτσία, εκεί στο Wood Green, και την Χριστίνα. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Και απέναντι είναι το YNS. Καλημέρα και στα παιδιά τα καλά εκεί. Και πάμε να ακούσουμε την Στέλλα Καλή με το τραγούδι της εβδομάδας, «Δεν παλεύεσαι». «Δεν παλεύεσαι», λοιπόν.
3: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Στέλλα Καλή. Record of the week.
1: Δεν παλεύετε.
0: 15 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο. Απόψε στο Hellenic TV θα έχετε την ευκαιρία να ακολουθήσετε μια συνέντευξη με την αγαπημένη μου Αλεξία Χιώτη, η οποία θα μας πει για την καριέρα της, θα μας πει για τις τακτικές της εμφανίσεις στην Κύπρο, θα μας πει για τα μελλοντικά της σχέδια και θα δούμε και το βίντεο κλιπ το οποίο έχει ετοιμάσει με το καινούργιο τραγούδι «Το Σεντόνι Σου». «Το Σεντόνι Σου», το οποίο ακούμε και εδώ στον LGR. Θα μας τα πει λοιπόν η Αλεξία μας απόψε γύρω στις 8. Να το παρακολουθήσετε και θα μάθετε όλα γύρω από την Αλεξία Χιώτη, μια θαυμάσια καλλιτέχνη, ερμηνεύτρια. Ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Και επίσης θα δούμε δύο βίντεο κλιπς. Θα δούμε και το γράμμα και πάμε να την ακούσουμε στο Σεντόνι Σου, το οποίο χαρίζω στην κυρία Αντρούλα που της αρέσει πάρα πολύ, στην κυρία Γεωργία που της αρέσει και σε όλους εσάς που το αγαπήσατε. Αλεξία Χιώτη, πού είσαι?
2: Γεια σας, είμαι η Αλεξία Χιώτη και ακούω LGR και Βασίλη Παναγή.

και γιώτη το σεντόνι σου. Και επαναλαμβάνω, μπορείτε να την δείτε απόψε την Αλεξία στο Hellenic TV, όπου εκεί θα μιλήσει για την καριέρα της, για τα τραγούδια της, για το μελλοντικό πρόγραμμά της και για τις τακτικές της επισκέψεις στην Κύπρο, όπου αγαπήθηκε εκεί και κάνει εμφανίσεις κάθε Σάββατο Κυριακό. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το πρόγραμμα το σημερινό, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα εκεί στο τρίτο Bicommunal Cypriot Festival. The third Bicommunal Cypriot Festival happening today at the Cypriot Community Center, starting 10 o'clock. The doors are open 10 o'clock. Λοιπόν, the program, the cultural program, it's going on 11:30 till 1:30, and the κάμιση ως η ώρα ανάμιση, musicians με το band Kefi, leader Κωνσταντίνος Λαγού, musicians Valentinos Andos and Yannis DLP. Θα υπάρχουν τα τσατιστά με τον Μεχμέτ, τον Βασίλη και τον Αρντούν. Στις 1:30 έως τις 2 είναι το official opening of the BCF26. Speeches from Φώτιος Κουζούπης, coordinator of the BCF26, from the High Commissioner Dr. Κυριακός Κούρος, the Cyprus High Commissioner, and greetings from Christos Karaolis, Chair of POMAC, World Federation of Overseas Cypriots, and National Federation of Cypriots in UK, Niyazi Enver, Chair of TCCA, Turkish Cypriot Community Association, and the young man Harry Georgiou, who is representing Cyprus for the Junior Eurovision Song Contest in October. He is going to be there to sing, I think, a couple of songs. 2 to 3:30 θα είναι ο Cell rapper One Cyprus, the song One Cyprus. He's going to sing this song. Chatista Mehmet Vasilis Artun. Christophoros Epaminondas, comedy stand-up. And Mary Spiru. She's an actress and singer. She's going to sing a song about Cyprus called Aphrodite. And then after that, we're going to have Yorgos Gerasimos, the band Aphrodite Children, musician leader Yorgos Gerasimos with Andros Stavrou and Makarios Iordanou, and the singers Ioana Ilia and Kat Neogleus, Katerina Neogleus. And then 3:30 to 6:30, Band Kefi is returning, musician leader Konstantinos Lagou, Valentinos Antos and Yannis DLP, with singer George Theodorou and singer Nargul Bali. Είπαμε ότι είναι Bicommunal Cypriot Festival and the artists are from both communities. And then we have the Chatista again with Mehmet Vasilis Nardun. Αυτά είναι πλούσιο πρόγραμμα, very rich entertainment program. Αυτά, λοιπόν, make your way there. It will be a very nice day with family and all this. Να πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο τον Γεράσιμο
σε αυτό το τραγούδι που θα τραγουδήσει εκεί σήμερα. Η καλοσύνη σου, Γιώργο. Πάμε.

Γιώργος ο Εράσιμος που θα είναι σήμερα με την ορχήστρα του Εκίστο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival. Και όπως έχω πει, αρκετό έτσι πρόγραμμα, πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Γεωργία που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, Γεωργία μου, είστε καλά. Χαιρετώ επίσης τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα και όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Να πω καλημέρα πριν ξεχάσω στον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαβίδη. Καλημέρα αγαπητέ Πάνο, πάντα ακούει στα μάξι ο Πάνος. Καλημέρα στον άλλο τον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας. Καλημέρα φίλε μου. Εύχομαι να σε δούμε εκεί στο φεστιβάλ σήμερα στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Καλημέρα στον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Έχουμε 29 τα λεπτά ακριβώς μετά τις 9 και η κυρία Γεωργία θέλει να ακούσει το άρωμα. Για να δούμε που είμαστε εδώ. Το άρωμα λοιπόν, να πω ότι είναι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους και η ερμηνεία είναι από τον Ζαχαρία. Πάμε να το ακούσουμε. Το άρωμά σου, χαρισμένο από την κυρία Γεωργία σε όλη την οικογένειά της, σε εμάς εδώ και σε όλο το προσωπικό του LGR και στους ακροατές μας φυσικά. Καλό weekend να έχετε, κυρία, καλή Κυριακή, κυρία Γεωργία. Πάμε να ακούσουμε το άρωμα λοιπόν, σε μουσική όπως έχω πει, του Κύπρου Χαραλάμπους.

0: το άρωμά σου, μουσική και προσαλάμβος και στίχη Βασίλης Πανηγής. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε και γυρνάει πίσω. Θέλω να σας θυμίσω στις 10 η ώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων στην Αγγλική και αμέσως μετά επανερχόμαστε με την εκπομπή «Μια φορά και ένα καιρό». «Μια φορά και ένα καιρό», μια εκπομπή που γίνεται, όπως είναι γνωστό, με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και με τη συμμετοχή παιδιών από τα παρικιακά μας σχολεία. Συμμετέχουν ο εκπαιδευτικός Μαθαίος Βενετσάνος και ο Βασίλης Πανηγής. 10 και λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων, μια φορά και ένα καιρό. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
3: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
4: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
7: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR.

χαιρετήσουμε τον καλά μας το φίλο, τον κύριο Κορνήλιο που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Κορνήλιο. Καθοδόν λοιπόν προς την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, χαιρετώ όλη την οικογένεια του κύριου Κορνήλιου. Ευχαριστώ κύριε Κορνήλιο μου για την επικοινωνία και να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, να περάσετε καλά τη σημερινή μέρα εκεί στην εκκλησία, όλα καλά. Χαιρετισμούς σε όλους εκεί και να χαρίσουμε στον κύριο Κορνήλιο και σε όλους εσάς που σας αρέσει το τραγούδι «Θέλω να πάω έσω μου», για να μην ξεχάσουμε. Να θυμηθούμε λοιπόν οι μετανάστες που βαρεθήκαμε και οι πρόσφυγες που βαρεθήκαμε, γιατί εγώ είμαι διπλά μετανάστης. Φεύγοντας από την Κερίνια, από την επαρχία Κερίνιας, από το χωριό, κατέληξα στην Λευκωσία, μετά εδώ στη Μεγάλη Βρετανία και πρώτα γυρισμός στην πατρίδα και μετά με έτσι τις ευχές μας γυρισμός πίσω στα χωριά μας και τις πόλεις μας. Ελευθερία λοιπόν στο νησί μας. Θέλω να πάω έσω μου. Σε όλους ανεξαιρέτως εσάς που το αγαπήσατε. Η μουσική είναι του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο.

0: ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε μαζί με ακόμα ένα τραγούδι, ειδικά για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, εκεί στο Θέατρο Τέχνης, που ξεκίνησε 20 του Ιούλη και τέλειωσε 27. Αυτά τα δύο τραγούδια, αυτό «Θέλω να πάω έσω μου» και το «Κύπρος μου όμορφο νησί», τη μουσική τους έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους, ο οποίος έχει παράξει και τα βίντεο κλιπς, και τους στίχους η αφεντιά μου, ο Βασίλης Παναγής, και είμαι πολύ υπερήφανος για αυτό, πάρα πολύ υπερήφανος, και ευχαριστώ τον Κύπρο για την θαυμάσια μουσική και την ερμηνεία του Ζαχαρία, που συγκινεί. Αυτά λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε, για να γνωρίζουμε, και να πούμε ότι έχουμε διαφημιστικό. Θα πάμε να τα ακούσουμε. Πριν από αυτό να σας θυμίσω ότι σε 10 λεπτά ανοίγουν οι πόρτες για το 3ο Bicommunal Cypriot Festival εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, με πλούσια εδέσματα, 20 και περίπτερα εκεί, και με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Να είστε εκεί, να βρεθούμε, να τα πούμε από κοντά. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό μας, κυρίες και κύριοι, και γυρνάει πίσω και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination, next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν καιρή.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Καλημέρα στην κυρία Άννα που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κυρία Άννα μου. Άστε καλά. Εγώ θα γυρίσω πίσω μετά το Ελτίον Ειδήσεων για την εκπομπή μια φορά και έναν καιρό μαζί με τον Ματέο Βενετσάνο και τα παιδιά από τα παρικιακά μας σχολεία για μια ακόμη εκπομπή μια φορά και έναν καιρό. Και αύριο το πρωί στις 10 θα είμαι εδώ και πάλι, ώρα Λονδίνου, 10 ώρα Λονδίνου, μαζί και αύριο, κυρίες και κύριοι. Και να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε την εκπομπή, όπως έχω πει, μια φορά και έναν καιρό. Μετά έχουμε σύνδεση με εκκλησία για την Θεία Λειτουργία και μετά το Νεοφύτιο εδώ μαζί σας. Εγώ θα σας δω εκεί στο τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Φεύγω, ετοιμάζομαι σε λίγο και θα τα πούμε εκεί, έτσι. Θα τα πούμε εκεί με τα τσατιστά. Θα είναι λοιπόν μαζί μου ο Μεχμέτ και ο Αρντούν και εγώ και θα τσατίσουμε εκεί με άλλους καλλιτέχνες πολλούς και διάφορους. Θα τα πούμε εκεί λοιπόν, έτσι. Ωραία, λοιπόν, υγεία να έχουμε, αγάπη, πολύ αγάπη, να δίνουμε και να παίρνουμε. Εγώ σας αγαπώ πολύ. Τι άλλο να πούμε? Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί για ακόμα μια φορά, μια φορά και έναν καιρό, κάθε Κυριακή μαζί σας. Καλώς ορίσατε όλοι και καλώς όρισε Μαθαίο.
1: Καλώς σε βρήκα, Βασίλη. Καλημέρα, φίλοι μας. Να είμαστε και πάλι εδώ λοιπόν. Και Βασίλη, μπορείς να μου ευχηθείς χρόνια πολλά, άμα θέλεις.
0: Πρέπει να σου ευχηθώ χρόνια πολλά, γιατί να σου πω, έχουμε δύο γιορτές κανονικά. Η πρώτη γιορτή είναι η επέτειος της ανεξαρτησίας της Κύπρου.
1: Εντάξει, τη γιορτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, επειδή δεν βρεθήκαμε ακόμα, είπα να ξαναευχηθούμε.
1: Ευχηθήκαμε νωρίτερα, γιατί η εκπομπή μας έπεσε πριν.
0: Λίγο, λίγο πριν. Ναι.
1: Μεσοβδόμαδα, η 1η Οκτωβρίου, χρόνια πολλά και πάλι στην Κύπρο.
0: Αλλά όμως, εσείς οι εκπαιδευτικοί γιορτάζετε.
1: Ακριβώς.
0: Η μέρα λοιπόν των εκπαιδευτικών παγκόσμια, έτσι.
1: Ναι, 5 Οκτωβρίου, λίγο νωρίς πάλι είμαστε. Καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO ως η παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Γιορτάζουμε λοιπόν, Βασίλη, και για να μην τα πω εγώ τι κάνουμε, θα τα πεις εσύ αυτά. Δεν θα τα πω εγώ. Γιατί θα είναι σαν να ευλογάω τα γένια μου,
0: λέει.
1: Πες, Βασίλη, τι κάνουμε οι εκπαιδευτικοί.
0: Τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί.
1: Ξεκινάω, μετράω εγώ να δω πώς θα βρεις. Λοιπόν, δεν θα μας φτάσει η εκπομπή, Βασίλη.
0: Ναι, είναι αυτοί που μαθαίνουν τα παιδιά τρόπους, μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα, μαθαίνουν τα παιδιά πώς να συμπεριφέρονται μεταξύ τους, μαθαίνουν τα παιδιά ιστορία, μαθαίνουν τα παιδιά ήθη και έθιμα, μαθαίνουν τα παιδιά τη γλώσσα, μαθαίνουν τα παιδιά τι άλλο. Είναι τόσα πολλά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ναι. Να πω ότι όχι απλά μαθαίνουν, γιατί το μαθαίνουν μπορεί να είναι έλα ξεκίνα, διάβασε, έλα να σου πω εγώ πέντε πράγματα, τέλος.
0: Διδάσκουν.
1: Είναι πιο δύσκολο αυτό ακόμα που κάνουμε. Ο σωστός εκπαιδευτικός, να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι να τους βοηθήσεις να ανακαλύψουν από μόνοι τους κάποια πράγματα. Είναι ακόμη λίγο, είναι λίγο πιο δύσκολο.
0: Είναι πιο δύσκολο.
1: Να μην απλά τους τα πασάρεις. Έλα, μάθε αυτά. Είναι αλλιώς το να τα βοηθήσεις να ανακαλύψουν τη γνώση, το να τους δώσεις τα εφόδια, τα πράγματα που χρειάζονται και να τα κάνεις να ανακαλύψουν μόνοι τους, να μάθουν, να ενδιαφερθούν να μάθουν.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Δηλαδή ο δάσκαλος είναι εκεί συνοδικόρος.
0: Αν πρόσεξες στην αρχή, είπα το πιο σημαντικό είναι διδάσκουν και όχι μόνο διδάσκουν, τα μαθαίνουν, όπως το είπα, αλλά τρόπους. Δηλαδή τρόπους πώς θα συμπεριφέρονται, πώς θα μπαίνουν στη διαδικασία να μαθαίνουν. Ακριβώς. Που είναι το πιο σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Και όπως είπες, Βασίλη, δεν μένουμε στα καθήκοντά μας μόνο στο... Ο εκπαιδευτικός δεν μένει στα καθήκοντά του μόνο στο να μάθει τα παιδιά γράμματα, ας πούμε, αλλά και τους τρόπους και πώς να είναι χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία, πώς να σέβονται. Έχει πολλούς ρόλους που να επιτελέσει.
0: Ναι.
1: Και επίσης, μάλιστα, Βασίλη, και στις εποχές που ζούμε, πρέπει να έχεις έννοια και χιλιάδιο άλλα πράγματα, έτσι.
0: Τους κινδύνους, υπάρχουν πολλοί κινδύνοι.
1: Αν το παιδί έρχεται στο σχολείο και έχει κάποια συμπεριφορά η οποία είναι προβληματική, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει.
0: Πρέπει να ψυχολογεί το παιδί ο εκπαιδευτικός.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Πρέπει να κοιτάζεις ακόμα για κάποια σημάδια. Αν έχει κάποια σημάδια, τα παιδιά τώρα είναι πολύ αυστηρό και αυτό με τις αναφυλαξίες, με τις αλλεργίες. Πρέπει να προσέξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να έχεις έννοια αν το παιδί αν έχει φάει.
0: Ναι, ναι.
1: Αν έχει κάποια σημάδια πάνω του που μπορεί να δηλώνουν κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν η συμπεριφορά του είναι διαφορετική από ότι ήταν μια άλλη μέρα ή μια παράλληλη μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αν. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα που είναι
0: που πλέον... ο εκπαιδευτικός πρέπει οπωσδήποτε να τα γνωρίζει και φυσικά ο εκπαιδευτικός πρέπει οπωσδήποτε να περάσει κάποιες διαδικασίες, κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια και όλα αυτά για να μπορέσει να εφοδιάσει τον εαυτό του με όλα αυτά, με τις δυνατότητες να μπορέσει να γνωρίσει αυτά που είπες προηγουμένως στο παιδί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ακριβώς, Βασίλη, πολλά σεμινάρια και μάλιστα όπως έχουμε ήδη αναφέρει οργανώσαμε και πολλά με την, και έχουμε πολλά στα πλάνα με την Κυπριακή Αποστολή
0: να έρθουν
1: για φέτος. Κάναμε ήδη ένα σεμινάριο χορού όπου για αυτό το σεμινάριο Φλεβάρι θα έχουμε και μια μικρή συνέντευξη.
0: Σήμερα?
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε έτσι αφιερωμένη, θα είναι η εκπομπή μας στις δράσεις που έχουν γίνει ως τώρα.
0: Οκ, okay,
1: ναι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Γιατί σήμερα θα είναι η αφιερωμένη αυτή η εκπομπή μόνο στον εκπαιδευτικό και θα ακούσουμε τις φωνές εκπαιδευτικών συναδέλφων μου.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι.
1: Από την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή. Mm-hmm. Σε διάφορα θα μα απαντήσουν.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα ερωτήματα που τους έθεσα.
0: Αχα.
1: Ναι. Ναι. Τους είπα να διαλέξουν μια ερώτηση που θέλουν να την απαντήσουν για να μάθουμε παραπάνω πράγματα για αυτούς, να μάθουμε παραπάνω πράγματα για το πώς σκέφτεται ένας εκπαιδευτικός.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Τι λες, Βασίλη, να ξεκινήσουμε?
0: Πάμε, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο στη δουλειά του εκπαιδευτικού, ρώτησα τη συνάδελφο κυρία Ελένη Παπαζαχαρίου.
0: Πάμε να ακούσουμε.
2: Γεια σας, ονομάζομαι Ελένη και έχω κληθεί να απαντήσω στην ερώτηση τι είναι αυτό που αγαπάω περισσότερο στη δουλειά του εκπαιδευτικού. Θεωρώ ότι η δουλειά του εκπαιδευτικού είναι μια δουλειά που αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις, ιδιαίτερα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο στον οποίο ζούμε. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβει να είναι μια από τις σπουδαιότερες και πιο επιβραβευτικές δουλειές που υπάρχουν. Καταρχάς, έχουμε το προνόμιο να εργαζόμαστε με παιδιά, οπότε παίζουμε σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, του χαρακτήρα και του ψυχισμού των παιδιών. Αυτό έρχεται με ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης στα χέρια μας και αυτό που μου αρέσει περισσότερο στη δουλειά του εκπαιδευτικού είναι ότι γινόμαστε μάρτυρες της καθημερινής μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών. Δηλαδή είναι σπουδαίο να βλέπεις κάποια παιδιά που μπορεί να τα γνωρίζεις καιρό, να βλέπεις πώς εξελίσσονται όσον αφορά τις ικανότητες, τις δεξιότητες τους, ακόμα και όσον αφορά την αυτοπεποίθησή τους. Οπότε μόνο και μόνο που νιώθεις ως εκπαιδευτικός ότι μπορεί να έπαιξες και εσύ κάποιο ρόλο στο να εξελιχθεί αυτό το παιδί και να προοδεύσει, θεωρώ ότι αυτό είναι τεράστια χαρά και ικανοποίηση και φτάνει για να γεμίσει τις μπαταρίες ενός εκπαιδευτικού. Νομίζω αυτό είναι που αγαπάω περισσότερο και επίσης αυτό που μου αρέσει πολύ όταν το βλέπω να γίνεται μέσα στην τάξη είναι όταν ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην καταλάβαινε το μάθημα προηγουμένως, ξαφνικά να βλέπεις αυτή τη στιγμή που το καταλαβαίνει και αμέσως πως ανάβει αυτή η σπίθα στα μάτια του παιδιού, είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο, εγώ πιστεύω, και γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι εκπαιδευτικός.
1: Πολύ ωραία είμαστε, είπε η κυρία Ελένη. Να την πω, Ελένη, Ελένη τη φωνάζω κι εγώ στο σχολείο τώρα, κυρία Ελένη, κι εγώ. Ναι, με έπιασε σήμερα πολλές επισημότητες, Λοιπόν, την ευχαριστούμε λοιπόν την Ελένη. Μια ακόμα ερώτηση έκανα στην Βασιλική. Βασιλική Τόφαρου.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Συνάδελφος που είναι στο Μάντσεστερ, διευθύντρια στο σχολείο του Μάντσεστερ.
0: Ποια ήταν η ερώτηση?
1: Η ερώτηση ήταν, τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές των ελληνικών σχολείων μας για να πετύχουν τους στόχους και τα όνειρά τους.
0: Για να δούμε τι είπε.
3: Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να έχουν πίστη στον εαυτό τους και να μην φοβούνται να ονειρεύονται. Οι μαθητές μας στα παρικιακά σχολεία έχουν πολλές δυνατότητες και μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους. Αρκεί να έχουν επιμονή, συνέπεια και διάθεση να προσπαθούν. Εξάλλου αυτό μας το δείχνουν και τα πολύ καλά αποτελέσματα που έχουμε και από εξετάσεις, αλλά και από κάτι πολύ απλό. Όταν πηγαίνουν για παράδειγμα πίσω Ελλάδα, Κύπρο και ξέρουν να μιλάνε, ξέρουν τα μικρά τα παιδιά, ξέρουν να ζητάνε μόνα τους να παραγγείλουν το παγωτό τους. Αυτά γίνονται από προσπάθεια. Επίσης, θα έλεγα στα παιδιά των παρικιακών σχολείων να μελετούν, να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και να μην τα παράτουν όταν κάτι τους δυσκολεύει. Να αγαπούν τη γνώση και να θυμούνται ότι η προσπάθεια που κάνουν σήμερα θα τους βοηθήσει στο μέλλον. Θα τους ανοίξει κάποιες πόρτες που άλλα παιδιά στην ηλικία τους δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να γνωρίζουν τόσο καλά δύο γλώσσες. Και φυσικά θα τους έλεγα μέσα από την καρδιά μου να κρατήσω ζωντανή τη σχέση τους με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Γιατί η γλώσσα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς μας. Πάνω απ' όλα όμως, θα τους έλεγα να πιστεύουν στα όνειρά τους και να δουλεύουν με αγάπη και επιμονή για να τα κάνουν πραγματικότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την Βασιλική. Να τους αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι και στην Ελένη και στην Βασιλική και σε όλους τους δασκάλους.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι. Λοιπόν, τραγουδάμε για τους δασκάλους μας. Χοροδίτη Μουσικού Ομίλου Αρσακίων, το Σιτσίων, Σχολείων Εκάλης. Το είχα βρει έτσι αυτό το τραγούδι, έτσι θυμάμαι, πριν καιρό και μου άρεσε πάρα πολύ. Mm. Από χοροδίες είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι οι δασκάλους,
1: Ναι, ναι. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Πάμε.
1: Πήγαμε.
0: Βεβαίως.

0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να μάθει ένα παιδί από ένα καλό δάσκαλο, πέρα από τα μαθήματα, ρώτησε τη Χριστίνα.
0: Χριστίνα, ποιο σχολείο είναι?
1: Χριστίνα Προδρόμου. Είναι κυρίως τα σχολεία του κύριου Έλληνα, του Μάνου Χιλ, στο Φίνσλεϊ. Ετοιμάζει και το ενημερωτικό μας δελτίο, το σχολείο του Αγίου Νικολάου. Έτσι, ας πούμε κάποια πράγματα, να γνωρίζουμε τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Να πω ότι και η Ελένη είναι στα σχολεία του κύριου
0: Έλληνα,
1: στο Φίνσλεϊ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγκεκριμένα είναι στο σχολείο του Αγίου Νικολάου, στο Greek Academy. Έτσι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τη Χριστίνα.
0: Πάμε.
2: Ξέρουμε ότι ο δάσκαλος διδάσκει, αλλά στην ουσία ο δάσκαλος άγει, καθοδηγεί, πλάθει χαρακτήρες. Πέρα από τα μαθήματα, το πιο σημαντικό που μπορεί να μάθει ένα παιδί από έναν καλό δάσκαλο είναι πώς να ζει μέσα σε μια μικρή κοινωνία. Στην τάξη μαθαίνει να σέβεται τους μαθητές του, να ακούει πριν μιλήσει, να συνεργάζεται, να μοιράζεται, να περιμένει τη σειρά του. Να καταλαβαίνει ότι η τάξη δεν είναι μόνο χώρος μάθησης, αλλά χώρος σχέσεων. Η ευγένεια δεν είναι απλώς καλή συμπεριφορά. Είναι τρόπος να συνυπάρχουν, να μιλούν χωρίς να πληγώνουν, να χτίζουν σχέσεις που στηρίζονται στο σεβασμό. Αυτές οι δεξιότητες δεν μένουν στην τάξη, τα ακολουθούν παντού και είναι δεξιότητες ζωής. Και για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μπορεί να δώσει ένας δάσκαλος.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Με ένα στόμα μια φωνή μαζί το είπαμε. Πολύ ωραία μας τα πει, συνάδελφος. Και μια τελευταία ερώτηση έκανα στην Αναστασία Φακιολά, έτσι, εκπαιδευτικός, η οποία είναι και αυτή σε κάποια μέρα στο σχολείο του Μάνορ Χιλ, είναι στον Αποστόλου Βαρνάβα, εκεί στη Λέσχη, στο Κρήκα.
0: Σε διάφορα σχολεία.
1: Αλλά φέρνουμε και μερικά μέρη που είναι οι συνάδελφοι. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο όμορφο ευχαριστώ που έχεις πάρει ποτέ από έναν μαθητή?
0: Για να δούμε.
3: Λοιπόν, το πιο όμορφο ευχαριστώ που πήρα από μαθητή. Μια περίπτωση που θυμάμαι έτσι πολύ έντονα ήταν όταν ήμουν ακόμη στην Κύπρο και μαθητές που είχα στη Δέλτα Δημοτικού, μετά από 10 χρόνια και ενώ ήμουν στο σούπερ μάρκετ, με πλησιάζουν δύο νεαροί λεβέντες εκεί πάνω και μου λένε: «Κυρία Αναστασία, τι κάνετε?» Αυτοί με αναγνώρισαν, εγώ χρειάστηκα βέβαια λίγο χρόνο να αντιληφθώ ποια παιδιά ήταν, μια και είχαν αλλάξει αρκετά. Ανταλλάξαμε τα νέα μας και μου είπαν ότι θυμούνται με αγάπη τη χρονιά που ήμουν δασκάλα τους. Ήταν μια στιγμή που συνειδητοποίησα και χάρηκα ότι όντως προσφέρω κάτι σε αυτά τα παιδιά. Αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα μεγάλο ευχαριστώ στη δουλειά που είχα κάνει. Ένα πιο πρόσφατο περιστατικό εδώ στην Αγγλία είναι μικρά παιδάκια τα οποία είχα στο νηπιαγωγείο να έρχονται τώρα που είναι στη Δευτέρα Δημοτικού και να με αγκαλιάζουν και να μου λένε: «Κυρία Αναστασία, σε αγαπάμε». Για μένα αυτή η έκφραση αγάπης και χαράς όταν βλέπεις την εκπαιδευτικό, τη δασκάλα σου, είναι το καλύτερο ευχαριστώ για όλη τη δουλειά και την προσπάθεια που έχω κάνει. Επίσης, κάτι άλλο, όταν σε βλέπουν οι γονείς και σε χαιρετάνε, σου μιλάνε με αγάπη και σεβασμό μετά που έχεις τελειώσει την τάξη και τα παιδιά τους είναι δύο τάξεις πιο μεγάλα, για μένα τουλάχιστον αποτελεί το καλύτερο ευχαριστώ. Όχι τα δώρα ή τέλος πάντων τα καλά λόγια όταν είσαι δασκάλα τους, αλλά όταν έχεις τελειώσει και δεν είσαι πια μαζί τους, να αναγνωρίζουν τη δουλειά σου και να σε ευχαριστούμε. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε για την Αναστασία. Να πω, Βασίλη, ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέρφους.
0: Ναι, και πάντα έτσι να είναι με αγάπη και να προσφέρουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαι σίγουρος ότι πρέπει οπωσδήποτε και οι γονείς να συμμετέσχουν σε αυτήν την προσπάθεια, δηλαδή να πάντοτε τα παιδιά τους να τα παίρνουν σε διάφορες εκδηλώσεις, αν και καμιά φορά οι εκδηλώσεις αυτές δεν θα γίνονται μέσα στα πλαίσια των μαθημάτων, όμως είναι απαραίτητο να καταλάβουν και να αντιληφθούν οι γονείς ότι πρέπει, θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα αυτά που παίρνουν από τους δασκάλους.
1: Ναι. Και να έχουν τη στήριξή τους. Πολύ σημαντικό, ναι, έτσι. Ναι. Οι δάσκαλοι να έχουν στήριξη
0: από τους γονείς.
1: Από τους γονείς. Μια καλή κουβέντα, μα παίζει ρόλο, είδες και αυτά που μας είπαν και οι συνάδελφοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίζει ρόλο ένας γονιός να πει μια καλή κουβέντα στο δάσκαλο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το οποίο στη δουλειά του εκπαιδευτικού σε βοηθάει στο να συνεχίσεις.
0: Είναι, ξέρετε, εκείνη η ερώτηση που έκανες, το πιο όμορφο ευχαριστώ.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να έχουν υπόψη και οι γονείς ότι καμιά φορά ένα όμορφο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς θα τους δώσει, έτσι, ναι, χαρά και δύναμη περισσότερο.
1: Ναι. Αυτά τα λίγα πράγματα, ξέρεις, κάνουν τον εκπαιδευτικό να μπορεί να συνεχίζει το έργο του. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι μια δουλειά η οποία είσαι στην τράπεζα ή θα περιμένεις τον πόνους.
0: Ναι, να πάρεις.
1: Άλλα εφόδια, άλλα, ναι, ξέρεις, πράγματα να σε κρατούν, ξέρω εγώ, targets ή το ένα ή το άλλο. Mm-hmm. Πολλά πράγματα που κρατούν τον εκπαιδευτικό είναι να νιώθει αυτό, ότι η δουλειά του εκτιμάται,
0: ναι,
1: για να του δώσει δύναμη να συνεχίσει και ξανά.
0: Ακριβώς.
1: Και την επόμενη χρονιά.
0: Ακριβώς.
1: Και ακόμα καλύτερα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι, ότι, mm-hmm, αναγνωρίζεται το έργο του.
0: Ναι,
1: γιατί
0: πάρα
1: είναι
0: πολύ σημαντικό
1: του,
0: αυτό. Ναι.
1: Ναι. Mm-hmm. Αυτά, Βασίλη, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Ωραία, χρόνια πολλά στους εκπαιδευτικούς και είμαι σίγουρος ότι, ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να νιώσουμε αυτή την πολύ, έτσι, ενδιαφέρουσα προσπάθεια σε κάποιες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται. Και είπες ότι στο μέλλον θα μιλήσουμε και για κάποια πράγματα που έρχονται.
1: Λες, Βασίλη, για την εκδήλωσή μας, για την
0: διαπράβευση. Ναι, ναι, ναι,
1: την
0: διαπράβευση και κάποια άλλα.
1: Α, δράσεις που είπαμε.
0: Δράσεις που είπαμε, ναι, ναι, ναι.
1: Στην επόμενη εκπομπή, ναι, θα έχουμε τις δράσεις μας.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία, να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι στους εκπαιδευτικούς πριν να κλείσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Η δασκάλα της καρδιάς μας λέγεται, από τον Χίπι Χίπο.
0: Ωραία. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε κιόλας και να απολαύσουμε και το τραγούδι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Εγώ είμαι ο Βασίλης Παναγής.
1: Εγώ είμαι ο Θεός Βεντσάνος.
0: Bye bye.
1: Γεια σας.

0: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Looking for the right secondary school for your child? Experience

Καλημέρα Κυριακή. Good morning from the LGR fam. Σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Καλημέρα Κυριακή.

Σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο White Man Road για την πρωινή θεία λειτουργία. Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Anastasia Lodge και το Autumn Gardens. Welcome along to the early morning show here on LGR. We're about to connect live for live broadcast with Me sihorite, it's actually Apostolos Andreas this morning. Slight change. Θα γίνει αμέσως τώρα η σύνδεσή μας με τον ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town για την πρωινή θεία λειτουργία. A live church broadcast from Apostolos Andreas in Kentish Town.

0: ευχαριστώντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθών μετά.
1: Συ Κύριε.
0: Θεός ο Παντοκράτος, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένος εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς πως εν εγγύση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξώσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστασι ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν επί μας και επί τα προκείμενα δώρα τάφτα και επί πάντα το λαό σου. Για τον εκκυρμόν του μονογενού σου Υιού δε του ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και

να συγκίνει το αμαρτωλό και λεϊσόμι. Προσκυνώ Πατέρα, Υιό και Άγιο Νέο, Τριάδα ομοούσιον και αχώρηστον. Παστήρ.

Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, των διημάσους ανθρώπους και διά την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και καθέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξη εις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man, and was crucified also for us under Pontius Pilate, suffered and was buried, and on the third day he rose again according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sitteth at the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge both the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceedeth from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, in one holy, Catholic, and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I await the resurrection of the dead.

σε ημνήν, σε ευλογήν, σε νυν, σε ευχαριστή, σε προσκυνήν εμπαντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαλη Θεός ανέκταστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιών, ως αυτός όν σύγκαι ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σε εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλησα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σε και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμε και ονουχίσμε των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ τη λειτουργία ταύτης είναι εκ των χειρών ημοδέξαστε κατηξίωσας και της ύπαρες δίκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, ολιώματα, μετάρσια, θερωτά.

κατασκευάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβωνάκτονε της αγίης αυτού και αφράντης και αμομήτης και εσύ, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, εδώ και της αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόλοιπες.

ποτηρίο του το τίμιο νέμα του Χριστού σου. Αλή, μεταβαλώ το πνεύμα της του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε, μεταλαμβάνωση εις λήψη ψυχής. Άφηση των μαρτιών της κοινωνίας του Αγίου σου Πνεύματος της Βασιλείας Ουρανών Τρίτων της παρουσιάνου προς εμείς κρίμα της μετάτρων γιατί προσφέρομεν σε την λογική ταύτη λατρεία υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου.

0: χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντο το λόγον της εις αληθεία.
1: Γελέησον.
0: Ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και
0: την κέρια της πόλεως ταύτης εν υπαρηχούν και πάσης πόλεως και χώρας και των δυστυχούν των εναυτές. Νήσε την Κύριε, λεών των οδηπορούν, των νοσούν, των καμνών, των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Νήσε την Κύριε, των καρποφορούν των τες Αγίες Εκκλησίες και μεμνημένων των Πενήτων, επί πάντας ημάς τα ελέησου εξ Απόστηλο. Και δώσει μην ελληνιστόματι και μια καρδία δοξάζει

0: Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες.

0: Αρχιερποδίας Πνευματικής αντικαταβεύσει με τη Θεία Χάρη και την κορεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Συ παρακατατηθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδαν δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσθε και δεόμεθα και ηγετεύουμε καταξίωσον ημάν μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τάφτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνία, εις Βασιλείας Ουρανών Κληρονομία, εις Παρησίαν την Προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάθλιμον. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρησίας,

0: ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασίλεια σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, ως ημίν σήμερον, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμιν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από το πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ

ευχαριστούμε σε βασιλεύ αόρατε ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελέσου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους εποκεκλικότας ήθασε αυτόν και φαλάς. Ουγαρέκλινα σταθεί και έμαθει αλλά σύντοπο περωτέω. Σιουν δέσποτα τα προκείμενα πάσεν ημί της αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστο ιδίαν θεία. Της πλέουσης σύμπλεξον, της οδηπορούσης συνόδευσον, του νοσούντα σίασε ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Πάρτι και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει. Συν το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης το αγιάσε ημάς. Ο άνω του Πατρίς Ικατήμενος και όδια ημίν αοράτος συνών και καταξίωσε ότι κρατεά Σου χειρί εταδούλε ημίν το αχράν του σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός λάσου τίμη το μαρκολότερο εσώμα. Ο Θεός ηλάσει τίμη το αμαρτωλότερο εσώμα. Ο Θεός ηλάσει τίμη το αμαρτωλό και λέει σώμα.

0: μεταλαμβάντες των θείων Αγίων Αχάντων Αθανάτων επουρανίων και τζόπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

Την ημέρα ευχαριστούμε συνέστοτα φιλάνθρωπε Βεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσα σημάς των επουρανίων σου και ατανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμάς εν τον φόβο σου τους πάντας, φρόνησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ

0: κυρίεσον, κυρίεσον, κυρίεσον, Πάτερ Άγιε, ευλογήσον.
1: Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επί Σύ με πιτώτας. Σώσον το λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σε αυτούς αρχιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε. Τις εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχουσι ημών του στρατό και παντή του λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνω θελεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των Πόντων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύριση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας.

0: Κυρία Λαϊσόν.
1: Κατηδεύομαι με την Παταρία, Δρύμης και Αναπαύσεως, των ψυχών σου και κείμενων.

Και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων.

0: Του Κυρίου δεηθώμε, ευλογία Κυρίου και έλεος έρθε εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η αλθίσιμο δόξα σοι.
1: Όπου τα δίκαιο και ο πνεύματι και νίγκια και στους αιώνας των αμήν και ελέησον και ελέησον και ελέησον πατράγει, ευλόγησον.
0: Που αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράζου και Παναμόνου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επ' ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιεροθέου Πρώτου Επισκόπου Αθηνών και του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού, όντι μνήμη

Υπον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας.

0: Plus.gr 103,3. Στο σπίτι,
1: στη δουλειά,
0: στο αυτοκίνητο.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, παρικία μας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή αφία λειτουργία ζωντανά από το ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is LGR Sunday afternoon, 4th of October. We just heard a live church broadcast from Apostolos Andreas, Greek Orthodox Church in a Kentish town, North London. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική προσφορά των οίκων ευγερίας Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR για τη συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή!

0: Εδώ LGR London Greek Radio 103 και 3 στα FM. Καλό απόγευμα ξανά φίλες και φίλοι. Sunday Afternoon Show Live. Είμαστε ζωντανά από το τρίτο ροφό του LGR House.
1: Διαρκώς μου θυμίζεις τα όχι τα πρέπει τα μη.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ο 13χρονος Χάρης Γεωργίου από το Λονδίνο θα εκπροσωπήσει φέτος την Κύπρο στη Junior Eurovision με το υπέροχο τραγούδι του Who I Can Be. Γεγονός που αποτελεί και μια υπέροχη στιγμή για την παροικία μας στο Λονδίνο. Young Harry Georgiou, who is just 13 years old, will be flying the flag for Cyprus in the Junior Eurovision this year in October with his beautiful song, Who I Can Be. Harry, who currently studies at the Platinum Performing Arts in London, won the right to represent the island of Cyprus at Junior Eurovision happening on October 24th in Malta. Let's go and check it out straight from the top here. This is young Harry Georgiou, μόλις 13 χρονός, και το τραγούδι της Κύπρου μας. Rewind. Here we go. Καλή επιτυχία, Harry. Καλή επιτυχία, Κύπρος.

0: Αργυρός. Αργυρός. One of Greece's biggest stars. One unforgettable night. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Κωνσταντίνος Αργυρός. Αθήνα μου. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλλω πάπου. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: Looking for the right secondary school for your child?

Ναι, έτσι λοιπόν, καλό απόγευμα ξανά φίλες και φίλοι, παροικία μας και φίλοι μας που ίσως μας ακούνε λίγο πιο μακριά. Εδώ LGA 10 στους 103 και 3 στα FM. Σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Και έχω αυτή την ανακοίνωση μπροστά μου, να το πούμε έτσι στα γρήγορα. Το LGR στηρίζει περήφανα το μεγάλο Bicommunal Κυπριακό Φεστιβάλ που πραγματοποιείται τώρα αυτή τη στιγμή στο κοινοτικό Cypriot Community Center, στο Cypriot Community Center Earlham Grove N225HJ. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν και σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί την κυπριακή κουλτούρα, το φαϊτό, τη μουσική και τις παραδόσεις μας. Το φεστιβάλ θα παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 7 το βράδυ σήμερα, απόψε, και οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν εντωμεταξύ θα είναι ο μικρός Χάρης Γεωργίου, ο Χάρης που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Journey Eurovision, ο Γιώργος Θεοδόρου, ο Βαλεντίνο Αντός, ο Γιώργος Γεράσιμος με την πάντα του και άλλους καλλιτέχνες. Bicommunal Cypriot Festival happening right now at the Kinotiko in the heart of Wood Green. Free entry, delicious Cypriot products, food and live entertainment lineups. And that'll be going on all the way till 7 p.m. So try and pop in if you can and enjoy.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre, entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103.

Ο Κοκκής, ο Γιώργος Γρηγορίου, και να πούμε βέβαια πως ο Κοκκής μας είναι ένας από τους πρώτους εκφωνητές του LGR. Μιλάμε για τα πρώτα χρόνια, τα πειρατικά χρόνια του ραδιοφώνου μας, LGR Pirate. Τότε που πρώτα ξεκινήσαν το ραδιόφωνο μας το 1983, ναι, το 1983, και αυτή την εβδομάδα που έρχεται έχει και τα ανεπίσημα γενέθλια του ραδιοφώνου μας, τα ανεπίσημα unofficial birthday of LGR Pirate on this coming week. On the 8th of October 1983 was the day that London Greek Radio, in its unofficial ways, was first initiated, launched on in London as the first and original Greek radio station here in London. Πριν φυσικά να κερδίσει και την επίσημη άδεια της το 1989, before winning its legitimate license in 1989. Γι' αυτό γιορτάζεται το Νοέμβρη, στις 13 του Νοεμβρίου. Δηλαδή γιορτάζουμε δύο φορές του χρόνου τα ανεπίσημα και τα επίσημα γενέθλια του ραδιοφώνου μας. Unofficial and official birthday. Yes, I'm confused as well. It's all really interesting and of course iconic for the iconic LGR. Αυτά λοιπόν. Να γνωρίσουμε λίγο από την ιστορία του ραδιοφώνου μας, του LGR μας. This is LGR.

Absolute classic. Το τραγούδι κυπριακό. Και η δασκάλα, ποιος σε φίλησε? LGR Sunday afternoon, το Κυριακή απόγευμα, το... Είμαστε στον τον από τον τρίτο ροφό του LGR House. Λοιπόν, αυτή την ώρα πρέπει να το πείτε, η μεγάλη εκδήλωση εκεί στο κοινοτικό, at the Cypriot Community Center, Baikomenou Κυπριακό Festival. Έως τις 7 το βράδυ θα είναι εκεί η... όλη η παρέα του κοινοτικού και οι διάφοροι καλλιτέχνες που θα σας διασκεδάσουν, όπως την Κατερίνα Νεοκλέος που πιστεύω θα εμφανιστεί σε λίγο, ο Γιώργος Θεοδόρου, ο Βαλεντίνα Αντός, Γιώργος Γεράσιμος, ο νεαρός Χάρη Γεωργίου, μόλις 13 χρονός, ο Χάρης που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Junior Eurovision. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν και σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί την κυπριακή κουλτούρα, το φαϊτό, τη μουσική και τις παραδόσεις μας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Is LGR, London Greek Radio.
2: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Parea tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.

0: LGR. Broadcasting live worldwide.
1: Hi, this is Stan. You're hearing the best Greek music here on LGR.
2: Γεια σας, είμαι η Στέλλα Καλή και ακούτε LGR στους 103,3, το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Γεια σας, είμαι η Τάμτα και ακούτε LGR.
4: Γεια σας, είμαι ο Θάνος Πετρέλης και ακούτε LGR στους 103,3 FM.
5: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε LGR.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούτε τον LGR στους 103,3

0: Η ώρα είναι 4.
1: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Πολύ φωτεινό προδιαγράφεται το μέλλον της αμυντικής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτιμά ο νέος Αμερικανός πρέσβης στη Λευκοσία. Σε συνέντευξη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, την πρώτη από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τζον Πρέσλου είπε ότι ο πενταετής οδικός χάρτης διμερούς αμυντικής συνεργασίας εξελίσσεται πολύ καλά. Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης στην Πάφο, ενώ δημιουργήθηκε με αμερικανική χρηματοδότηση το κέντρο Cyclops για εκπαίδευση σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η συνοριακή ασφάλεια. Για το ζήτημα της άρσης του εμπάρκου πώλησης αμερικανικών όπλων στην Κύπρο, ο κύριος Μπρέσλου εξέφρασε αισιοδοξία ότι το χρονικό όριο μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά από τους 12 μήνες που είναι σήμερα στα 3 ή στα 5 έτη. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρέσβης απάντησε ότι αυτό θα αποφασιστεί από τον Κυπριακό λαό, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι σε κάθε περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προστατέψουν την Κύπρο στο μέλλον στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 χτες το βράδυ στην Ανθούπολη με θύμα τη Φωτεινή Πασχάλη 67 ετών κάτοικο της περιοχής. Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε η άτυχη γυναίκα στη Λεωφόρο Σποράδων κάτω από συνθήκες που διερευνώνται παρεξέκλεινε της πορείας του. Ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε βία σε περιτύχισμα της εκκλησίας του Αγίου Νεοφύτου, όπου και ακινητοποιήθηκε. Από τη σφοδρή πρόσκρουση, η 67χρονη εγκλωβίστηκε στο όχημά της και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της. Διακομίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου οι επικαθήκοντες γιατροί πιστοποίησαν το θάνατό της. Από τις προκατακτικές εξετάσεις της αστυνομίας φαίνεται ότι το θύμα δεν έφερε ζώνη ασφαλείας. Υπό τον ήχο σιρήνων και κρίξεων πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του γερμανού καγκελάριου Φρίντρικ Μέρτς στο Κίεβο, όπου συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Μέρτς επανέλαβε τη στήριξη του Βερολίνου προς την Ουκρανία, καλώντας τη Ρωσία να τερματίσει, όπως είπε, αυτό τον παράλογο πόλεμο. Η Γερμανία αναμένεται να ανακοινώσει νέο πακέτο βοήθειας προς το Κίεβο με 1 δισεκατομμύριο ευρώ για στρατιωτική στήριξη και 350 εκατομμύρια για την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών. Οι δύο ηγέτες επισκέφτηκαν επίσης το κατεστραμμένο κτίριο της Ουκρανικής Ακαδημίας Επιστημών, ενώ ο Ζελένσκι έκανε λόγο για σημαντικές συμφωνίες που θα ενισχύσουν την άμυνα της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Η Ρωσία θα εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά στόχων στο Κίεβο αλλά και άλλες περιοχές της Ουκρανίας μετά από πρόσφατες δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμι Ζελένσκι, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ανακοίνωσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα εντείνουν τις επιθέσεις κατά στρατιωτικών υποδομών, εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και σχετικών υποδομών στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Ουκρανία θα επιμείνει στις επιθέσεις της κατά ρωσικών πετραλαϊκών δηληστηρίων, αντιδρώντας τη νέα πολιτική των αεροπορικών επιδρομών που εφαρμόζει η Μόσχα, που έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγκάσει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες πόλεις, αλλά δεν θα στοχοποιεί αμάχους. Το Ιράν θα αυξήσει το δραστικό βεληνεκές των πυράβλων του ύστερα από τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν λάβει θέση σε απόσταση 1,000 χιλιόμετρων από τις ιρανικές ακτές. Αυτό δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο Φάρς ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχάματ Αγκραμίνια. Εξήγησε πως στη διάρκεια του πολέμου η Τεχεράνη συμπέρανε πως είναι απαραίτητο να αυξήσει το δραστικό βεληνεκές των πυράβλων της και τώρα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρήσει ζωντανές τις κοινότητες μέσω σχεδίων και ενεργειών, ώστε οι νέοι να επιλέξουν την Ήπεθρο για να δημιουργήσουν τη μόνιμη διαμονή τους, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου σε δηλώσεις του στο ΡΙΚ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παράδοσης και Ελιάς στον Αναλιόντα. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε ότι ο Αναλιόντας είναι μία από τις κοινότητες που επωφελείται από το νέο σχέδιο παραχώρησης οικοπαίδων. Η Ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα εκαθαριστική επιχείρηση σε ένα καταβλισμό μεταναστών σε μια ακτή της Θέουτα, όπου δεκάδες χιλιάδες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο πριν από 2 μήνες, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση. Περισσότεροι από 72.000 μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο στη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν αργότερα πίσω, τουλάχιστον 10.000 παραμένουν στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εξαντλώντας τους σπόρους της περιοχής και προκαλώντας εντάσεις. Η αστυνομία μετακίνησε τους μετανάστες από την ακτή Τραβολίν, όπου περίπου 3.000 άνθρωποι ζούσαν σε σκηνές και αυτοσχέδια καταλύματα για 2 μήνες, σε μία προσωρινή δομή, όπου θα γίνει η νόμιμη διαδικασία ή μπορούν να επιστρέψουν πίσω στο Μαρόκο, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας για τον καιρό. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη, τριόμετες σάρμποφορ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα. This is LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: τάμπλετ σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Looking for the right secondary school for your child? Experience

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: LGR 103,3.
2: Hi, I'm Elisa Haria, the president of NEPOMAC, the world organization for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
1: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Vavridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Χαμός Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday 30th of October at Faces, Gants Hill.
8: Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα, μια σαν αιμόνας.
7: Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9pm till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
9: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Arieriviz Law, Plus Properties and Pi Media.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Looking for the right secondary school for your child? Ex-

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Και

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκαν μόνο.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Looking for the right secondary school for your child?

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
2: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 02.

2-10-300-349-6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
6: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Looking for the right secondary school for your child?

0: regularly from head teacher, Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Follow us on Facebook, Twitter,
0: London Greek Radio
1: and Instagram.
2: Έλα, Παντελή.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. LGR 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Εγώ τις νύχτες τραγουδώ της τρέλας μου τον ήχο και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζομαι